Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Escucha el ritmo.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα,
2: ναι,
1: εξήγησε γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
2: Ναι.
1: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες
1: ναι,
2: φορές δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο ναι. πείραμα που έγινε,
2: ναι.
1: πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
3: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Τους μισούς τους αφήσαν να κάνουν.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
0: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 18 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit.
4: Δώσω μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
4: Μα έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις
2: ουφ. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

101,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Even though my tears have dried.

Πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερο.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
4: Οπς, άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Εδώ είμαστε και στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα σε όλους, Βασίλης και Αναστασία μαζί μέχρι και τις 11.
7: Ωραία Τετάρτη, 6 του Μάη, μέσω της εβδομάδας. Μύρισε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, όπως λέγανε οι παλιοί.
6: Δεν είναι και θερμοκρασία τώρα, να αρχίσουμε να μπαίνουμε έτσι.
7: Ποιος μας πιάνει.
6: Και σήμερα λοιπόν με τα καλύτερα έχουμε γεμάτη σκαλέτα και εννοείται μουσικάρες στα καλύτερα όλων των εποχών. Θα ξεκινήσουμε δυνατά και ξεσηκωτικά με Bon Jovi, αμέσως μετά Celine Dion και αμέσως μετά από Michael Jackson που η ταινία παιδιά σαρώνει.
7: Ναι, γίνεται χαμός.
6: Χαμός κανονικός. Θα επιστρέψουμε για να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Με αφορμή την ταινία που γίνεται χαμός στο box office, ο Michael Jackson ξαναενέρχεται στο προσκήνιο, τα τραγούδια φτάνουν στις λίστες, γίνεται πραγματικός χαμός, δικαίως θα πούμε εμείς. Εδώ είμαστε εμείς λοιπόν, πρωινό Velvet, και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 6 του Μάη, γιορτάζει το ένα ερωτολόγιο, λέει ο Ιώβ.
1: Α, να σε χαιρόμαστε.
0: Στο άλλο λέει ότι γιορτάζει και ο Σεραφείμ με τη Σεραφημία.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Σαν σήμερα, συγγνώμη, είναι Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας.
1: Επιτέλους, μια μέρα αξιόλογη.
0: Τι χαιρόμαστε.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Το 1889 οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Η λεγόμενη Επανάσταση του 1889.
1: Ναι.
0: Πολλοί πιστεύουν ότι η Κρήτη όμως θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητο κράτος.
1: Αχ, τι ωραία που είσαι, μωρέ Κρήτη.
0: Ναι, είναι μαναθεμάτιν. Σαν σήμερα το 1856 γεννιέται ο Σίγμουντ Φρόιντ. Γερμανο-Εβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής.
1: Μάθατε τώρα ένα όνομα, τον κάνετε λίγο μάγκα. Δεν πίστευε στον κλιτοριδικό οργασμό. Σας παρακαλώ.
0: Είχε και αυτό στα θέματα.
1: Είχε κάποια θέματα κι αυτό.
0: Λέμε χρόνια πολλά στον Τζορτζ Κλούνι. Έτσι, γεννημένο σήμερα το 1961. Μπράβο του.
1: Εκεί είσαι, κύριε Γιώργο. Χρόνια πολλά.
0: Ενώ το 1952 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών.
1: Εντάξει, σημαντικό το έργο της.
0: Εντάξει, σημαντικό.
1: Δεν χρειαζόταν να τη δίνουμε και εξετάσεις στη σχολή τρεις φορές. Αλλά όπως δεν άξιζε, ας πούμε, και στη γερμανική φιλοσοφία του Καντ. Πώς μηδενίζει το μηδέν. Τέλος πάντων, ποια είμαι εγώ να κρίνω.
0: 1992 φεύγει τη ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λάος, γερμανίδα θεοποιός.
1: Μάλιστα.
0: Και το 2012 ο Κώστας Καράς, Έλληνας θεοποιός.
1: Αχ, πολύ μου λείπει ο Κώστας. Έβλεπα μια σειρά τώρα. Αχ, κόλλησε.
0: Ήταν γενικά ωραία προσωπικότητα.
1: Ναι,
0: ωραία προσωπικότητα. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε τον Τζον με Ντούα Λίπα. Αμέσως μετά έχουμε Άμπα και Λένι Γκράβιτς και Belong to You θα μας οδηγήσουν στις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: Lenny Kravitz, I belong to you. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πανέτοιμοι για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Τετάρτη σήμερα, yes. 6 του Μάη, και είναι μια μέρα με ενδιαφέρουσα δυναμική στην καθημερινότητα, όπου μικρές κινήσεις μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι φαίνεται αρχικά. Πιο αναλυτικά για τους κρύους, η μέρα σας βρίσκει με διάθεση να κινηθείτε γρήγορα και να πάρετε αποφάσεις που ίσως καθυστερούσατε. Για τα ταυράκια, σήμερα έχετε την ανάγκη να νιώσετε σταθερότητα και σιγουριά. Για τους διδύμους, η Τετάρτη σας καλεί να οργανωθείτε καλύτερα, καθώς οι υποχρεώσεις αυξάνονται και απαιτούν συγκέντρωση. Καρκίνη, η μέρα φέρνει μια πιο συναισθηματική διάθεση, αλλά και την ανάγκη να προστατεύσετε τον εαυτό σας από καταστάσεις. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας είναι ανεβασμένη και αυτό φαίνεται σε κάθε σας κίνηση. Για τους παρθένους, η μέρα σε οδεί να εστιάσει σε λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Ζυγή, η ανάγκη σου για αρμονία και ισορροπία γίνεται πιο έντονη σήμερα. Για τους σκορπιούς, η Τετάρτη σας καλεί να δείτε πιο βαθιά σε καταστάσεις που μέχρι τώρα αντιμετωπίζατε επιφανειακά. Τοξότη, η διάθεσή σου για ελευθερία και νέες εμπειρίες είναι πολύ έντονη. Εγώ και ρε, η μέρα σε φέρνει αντιμέτωπο με ευθύνες που απαιτούν σοβαρότητα και συνέπεια. Υδροχάκια, η σκέψη σας είναι γεμάτη ιδέες και διάθεση για αλλαγές. Και για τα ψαράκια, τέλος, η διέστησή σας λειτουργεί έντονα για σήμερα και σας βοηθάει να καταλάβετε καταστάσεις χωρίς πολλά λόγια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Oh, the best hits
8: ever. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και θα πω την αλήθεια μου, το έχω πάθει. Να κάθομαι στο φούρνο, δηλαδή να έχω πάει να πάρω ψωμί ολικής που μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά να λέω τώρα, να πάρω κρουασάν, παράδειγμα, λουκουμάδες, πάρω γλυκό ή να πάρω αλμυρό τώρα για πρωινό, κατάλαβες?
1: Εγώ θα τα έπαιρνα όλα. Και γλυκό και αλμυρό. Και το ψωμί για μετά, για το σπίτι.
0: Σωστό.
1: Γιατί τώρα πας στο φούρνο στα Lidl και καταλαβαίνεις ότι ψήνουν πολλές φορές την ημέρα, έτσι όποτε και αν πας θα τα βρεις φρέσκα.
0: 50 διαφορετικούς κωδικούς.
1: Πεντανόστιμα όλα, και δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο φούρνος στο Lidl βραβεύεται στα Bakery Awards για 3 συνεχόμενες χρονιές.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Τι να πει κανείς για το συγκρότημα και για το συγκεκριμένο τραγούδι. Doors, people are strange. Κατάλαβες.
1: Είχα
0: μια κουβέντα ωραία.
1: Εκτός αέρα. Πληρωμένος ηθοποιός το τραγούδι. Λοιπόν, θα σας πω τώρα, επειδή είμαι και νοικοκυρά, πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το μαγικό βοτάνι. Ωραία, το μαγικό φίλτρο που είναι σπρέι και θα ισιώνει τα ρούχα σας χωρίς σίδερο. Αυτό τώρα είναι συγκλονιστική συνταγή που θα σας δώσω.
0: Για πες, για πες.
1: Λοιπόν, δύο φλιτζάνια νερό, κατά προτίμηση θα θέλαμε αποσταγμένο, αλλά και βρύσεις. Δεν θα μείνουμε τσαλακωμένα.
0: Okay.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας μαλακτικό ρούχων για να μαλακώνουν οι ίνες και να μυρίζει και ωραία. Mm-hmm. Και μία κουταλιά της σούπας ινόπνευμα. Mm-hmm. Γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ το υγρό να εξατμιστεί γρήγορα από το ύφασμα.
0: Mm-hmm.
1: Το ανακατεύετε όλα μαζί σε ένα μπουκαλάκι, καταλάβατε, που είναι και σπρέι από πάνω.
0: Yes.
1: Και προσοχή, ανακοινήστε ελαφρώς πριν από την κάθε χρήση, αλλά μην το παρακάνετε για να μην δημιουργηθεί ο πολύς αφρός.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ απλή διαδικασία. Κρεμάστε το τσαλακωμένο ρούχο σε μια κρεμάστρα, ψεκάστε από απόσταση περίπου 15-20 εκατοστών. Μην ζητήσετε άντρα να σας δείξει πόσο είναι τα 15-20 εκατοστά. Μετρήστε τα μόνες σας. Μέχρι το ύφασμα να γίνει ελαφρώς νοπό, όχι να στάζει.
0: Ναι, παιδιά, μην το κάνετε μουσκεμα.
1: Ναι. Στη συνέχεια απλώνετε το ύφασμα με τα χέρια σας, τραβώντας ελαφριά προς τα κάτω. Ξέρετε αυτό, έτσι με τα χεράκια λίγο το στρώνουμε.
0: Ωραία,
1: το αφήνουμε να στεγνώσει για 5 λεπτά και οι ζάρες εξαφανίζονται ως διαμαγείας.
0: Τέλειο.
1: Και δεν χρειάζεται να έχεις έννοια. Έβαλα το πουκάμισο με στην ντουλάπα, μου βγήκε έτσι.
0: Βρε,
1: και
0: τι
1: θα
0: μου,
1: κάνω.
0: Το σίδερο τώρα.
1: Τέλος.
0: Δεν έχει. Πολύ ωραίο τύπο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Φανταστικό. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο ταμείο του θεάτρου.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
5: Καλημερούδια στη Μαρία, την γλυκιά την κυρία την Αθηνά, τον κύριο τον Ευθύμη, τον Παναγιώτη, την Ανθή, τον Αλέξη, τον Μανώλη και την Φόφη.
4: Στην περιφερειακή, όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από την ανηφόρα από τα Μετέωρα και συνεχίζονται σχεδόν μέχρι το ύψος εδώ και μετά την Τούμπα. Από ό,τι βλέπω, όσοι κατεβαίνετε από Φίλη Ρονατζίκη, Κουράγιο, Παμονή, Λεωφόρο, Παπα-Νικολάου, όπως πάντα και Κωνσταντινούπολη και Μηδία Σταύρου στα χειρότερά τη. Προβλήματα και καθυστερήσεις στους φωτεινούς σηματοδότες ξεκινώντας από ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βασιλίσης Όλγας, οι καθυστερήσεις ξεκινούν λίγο μετά την Παρασκευοπούλου και όσο φτάνετε προς το φανάρι της Χάνθη, εκεί έχουμε κάποιες κοκκινίλες. Αυξημένη κίνηση στην Εγνατία και Τσιμισκή, αλλά κινούμαστε όμως με εξαίρεση την Τσιμισκή, μάλλον στην προέκταση στην Πολυτεχνείο, εκεί στο ύψος των δικαστηρίων έχουμε καθυστερήσεις. Κάθοδος και άνοδος Μίκη Θεοδωράκη από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων επίσης είμαστε στα κόκκινα. Προς το παρόν, οι διασταυρώσεις Μαρίνου Αντίπα με Καρολή και Δημητρίου και Βενιζέλο Αριστοτέλους Λεωφόρου Νοροποτάμου έχουν κάποιες κοκκινίλες. Καλά η Μεγάλο Αλεξάνδρου, η Μεάνδρου εννοείται πως βγαίνοντας για περιφερειακή προβλήματα και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό της εσωτερικής περιφερειακής.
5: Yes.
4: Όταν επιστρέψουμε, τέσσερα πιθανά σενάρια γιατί επιστρέφει ο πρώην. Πρόσεξε, ο πρώην, όχι η πρώην.
5: Ο πρώην.
4: Μόνο ο πρώην.
5: Ο αρουραίος.
4: Ο αρουραίος.
5: Ωραία, για να δούμε.

0: Backstreet Boys, τουλάχιστον στην Αμερική, κάνουν δεύτερη καριέρα με τις εμφανίσεις τους που είναι sold out.
1: Πολύ αγαπημένοι.
0: Χαμός γίνεται. Εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet και έχουμε τέσσερα πιθανά σενάρια που ο πρώην. Ο
1: ναι.
0: πρώην
1: ναι.
0: μπορεί να επιστρέψει.
1: Ναι.
0: Θα τα πάρουμε ευθύνους, εντάξει. Ξεκινάμε από το σενάριο νούμερο 4.
1: Ναι.
0: Περιγύρος. Είναι μεγάλη αλήθεια, λέει αυτή. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, αφού οι άντρες, λέει, είναι μεγάλα παιδιά και πολλές φορές το να είναι οι δικοί τους σύμφωνοι σε μια κατάσταση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, του που είναι η φίλη ρεσί, χαζομάρα έκανες ρεσί.
1: Ίσως να λίγο.
0: Πήγαινε στην Ελενίτσα που είναι έτσι μάλλον.
1: Με ζώων και θα σε δεχτεί πίσω. Α, συγγνώμη, δεν έπρεπε να το πω μάλλον. Ναι, οκ.
0: Νούμερο 3.
1: Ναι.
0: Ψάχνει επιβεβαίωση και ο ανασφαλής, λέει. Έτσι. Είναι πολύ κακό είδος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να θέλει να δει αν είσαι όντως εκεί χωρίς να ενδιαφέρεται απαραίτητα για τα συναισθήματά σου.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Οπότε είναι πιθανό
1: σενάριο. Δεν τον νοιάζουν τα συναισθήματά
0: δεν
1: σου. Φίλοι, να ξέρεις.
0: Σενάριο 2. Δεν μπήκε πολύ καλά με αυτή. Έτσι, με αυτόν, δεν ξέρω τι έκανε και τα λοιπά.
1: Δεν είναι εύκολο το date leaky.
0: Έτσι. Και γυρνάει στα σίγουρα.
1: Στην ανόητη.
0: Εκεί που ξέρουν, θα του δώσουν την αγάπη που χρειάζεται και τα λοιπά.
1: Θα τα χταρίσουν, θα τον ανέχονται.
0: Έτσι. Ναι. Και πάμε στο σενάριο 1, το ρομαντικό σενάριο.
1: Ναι.
0: Το έλειψες. Μπορεί να συμβεί. Αξιολόγησε τις καταστάσεις,
1: ναι.
0: είδε τα λάθη του,
1: ναι.
0: τα κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Και ήρθε να τα διορθώσει.
1: Λοιπόν, σας πω εγώ τώρα κάτι. Ποιος το έγραψε το άρθρο?
0: Θα σου πω αμέσως.
1: Άντρας ή γυναίκα? Μόνο
0: γυναίκα
1: αυτό.
0: Το έχει γράψει η κυρία Δέσποινα Λανουαρχή, συντάκτρια.
1: Λοιπόν, η Δέσποινα αυτή τη στιγμή υπάρχει κάπου χαριλάου που λέει, δεν ξέρω, και προσπαθεί να δικαιολογήσει τις φίλες της για ποιο λόγο δέχτηκε πίσω τον Ανδρέα. Το κόβω το χέρι μου, το δεξί. Και λέει, που είναι το καλό μου.
0: Ναι.
1: Και λέει, πώς τώρα θα το πω στις φίλες μου, πώς θα το πω, θα κάνω μια
0: για να μην με
1: τυπική έρευνα. Τυπική έρευνα.
0: Ναι.
1: Αν ένας άνθρωπος το έλειψε, σε αγαπάει και αυτό. Δεν θα σε έκανε.
0: Κατάλαβε τα λάθη.
1: Ναι, όλα τα πράγματα. Δεν θα σου έκανε όλα τα λάθη. Γιατί καταρχάς λάθος με λάθος διαφέρει. Δεν λέμε τώρα για λάθη.
0: Ναι.
1: Μπέρδεψε το αλάτι με τη ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Μπέρδεψε τη στρι. Που να μπει τι. Αυτό λέμε λάθος τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λέμε λάθος.
0: Αυτά είναι λάθη.
1: Έπρεπε να μην κάνει κάτι και αυτό εννοώ λάθος. Όχι τώρα δεν κατέβασα σκουπίδια μια μέρα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μιλημένα, ξηγημένα τώρα, μην τα ισοπεδώσουμε όλα στο όνομα της αγάπης και του έρωτα. Χωράει και αξιοπρέπεια και στην αγάπη και στον έρωτα. Δέσποινα. Ό,τι θέλεις, αν χρειαστείς κάποια συμβουλή, στείλε μου.
0: Εδώ, εδώ.
1: Ναι.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: από τα πιο χαρούμενα τραγούδια, Pharrell Williams, Happy, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, παιδιά, τι σοβαρό βρήκα να μοιραστώ μαζί σας. Πώς να κερδίζουμε, ναι, κάθε συζήτηση. Τους πάντες όμως. Γιατί συχνά λέει, ακούς μόνο με τα αυτιά, αλλά το σώμα σου εκπέμπει μια παθητικότητα που ο συνομιλητής σου το εισπράττει ως αδιαφορία.
0: Ναι.
1: Το 90% των ανθρώπων δηλώνουν βέβαιοι ότι είναι καλοί ακροατές. Όμως στην πράξη μπορεί να παραμένουν και ανέκφραστοι. Πάμε να δούμε τα κολπάκια, ναι, για να κερδίζουμε κάθε συνομιλία.
0: Okay.
1: Ακούς σαν να είναι η πρώτη φορά. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Στις μακροχρόνιες αλληλεπιδράσεις, είτε είναι φιλία είτε είναι ερωτευμένες αλληλεπιδράσεις,
0: ναι, ναι,
1: το μυαλό σου κλείνει επειδή νομίζεις ότι ξέρεις ήδη τι θα σου πει ο άλλος. Οπότε έχεις μπει ήδη σε ένα μου του τύπου, ναι, πες μας και εσύ τη χαζομάρα σου να τελειώνουμε.
0: Να τελειώνουμε, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτό συνειδητά το κάνεις reset.
0: Έχουμε κάποια ατομάκια εμείς τέτοια που ξέρεις από πριν
1: υπάρχουν
0: τι πρόκειται
1: να πει. Ναι. Ναι, αυτό. Ότι είναι ένα ποίημα ανά τα χρόνια που λέγεται, ναι, συνέχεια. Ναι.
0: Okay.
1: Η δύναμη του σηκωμένου φρυδιού. Το σήκωμα των φρυδιών είναι το παγκόσμιο σήμα της περιέργειας. Δείχνει ότι ανοίγεις τις αισθήσεις σου για να απορροφήσεις με δύο ρο πληροφορίες. Είναι μια μικρή κίνηση που λέει αυτό που λες με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Πραγματικά. Mm-hmm. Γύρει το κεφάλι σου. Όπως τα κατοικίδια. Δηλαδή, και εγώ όταν μιλάω στο Βίκτορ και του λέω τα προβλήματά μου, mm-hmm, δεν περιμένω απάντηση, δεν είμαι τόσο. Mm-hmm. Δεν έχω φύγει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ο Γλυκούλης κάνει έτσι, γυρνάει δεξιά. Πώς τα κατοικίδια λέγουν το κεφάλι όταν μας προσέχουν?
0: Έτσι και εμείς.
1: Έτσι και στον άνθρωπο, αυτή η κίνηση εκπέμπει μια ζεστασιά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το επόμενο δεν μου πολύ αρέσει. Η τέχνη του να έρχεσαι κοντά, το να γίνεις δηλαδή ελαφρώς προς τον συνομιλητή σου, είναι το αρχαιότερο σήμα ενδιαφέροντος.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ρε φίλοι, αλλά ποιος γέρνει προς τα κοντά? Δηλαδή, εγώ μιλάω στους πάντες. Αν έρθει κάποιος σε ένα event και επειδή λέμε, ξέρω εγώ, για την εταιρεία που μας κάλεσε και γύρει προς τα μπροστά μου, μπορεί να μου φύγει κανένα uppercut. Δηλαδή, αν δεν τον θέλω τον άλλον.
0: Μπορεί. Ναι.
1: Δεν το. Μη φοβάσαι τις παύσεις. Ναι. Οι καλύτεροι ακροατές δεν βιάζονται να γεμίσουν τη σιωπή.
0: Yes.
1: Και κλείνω με το σφίξιμο των ματιών.
0: Τι είναι το σφίξιμο των ματιών?
1: Παναγιά μου. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Είναι μια λεπτή κίνηση έντονης εστίασης όταν σφίγγεις ελαφρώς τους μυς κάτω από τα μάτια και εκπέμπεις, ναι, μια άβρα προσήλωσης. Ξέρετε αυτό το.
0: Α, ναι, το
1: που γέρνει λίγο,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: μάτι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τώρα.
1: Τύπου σαν εκείνους τους δολοφόνους που σε κοιτούσαν από το καθαρευτάκι της.
0: Για να μου κάνει.
1: Λέω, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παιδιά, εύχομαι να βοηθήσω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Να κερδίζουμε.
0: Διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Το κάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τίποτα!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Hey, the best hits ever.
10: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια.
1: Και εννοείται, χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα μας ολόφρεσκα κάθε μέρα, συσκευασμένα και πανέτοιμα για το οικογενειακό μας τραπέζι.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Η τραγουδάρα του Teddy Swims, Lose Control, εδώ στο πρωινό Velvet. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς για να έχετε χάσει τον ύπνο σας, αν ο Κοκλώνης μιλάει με την καινούριο.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έτσι, αλλά
1: αυτό δεν είναι.
0: Τον είχε η ρεπόρτερ του Γιώργου Λιάκα χθες. Το ρώτησε διάφορα, το ρώτησε για ένα σκηνικό με τώρα Κουντάρα καινούριο, για να ακούσουμε.
2: Με τον Γρηγόρη Κουντάρα και την Κατερίνα καινούριο, τι έχει συμβεί?
3: Πράγματα είναι διφορούμενα. Η Κατερίνα λέει σε τριτούς, γιατί δεν έχουμε μιλήσει. Μιλάμε, ξέρω εγώ, με μηνύματα μόνο τώρα είναι και.
2: Α, μιλήσατε.
3: Βέβαια. Ότι έχει πάρα πολλά να μου πει για κάποιους. Φαντάζομαι αναφέρεται και στον Κουντάρα που εγώ έχω άλλη εικόνα. Απ' την άλλη, εγώ έπρεπε να στηρίξω τον Γρηγόρη που με ακολούθησε.
1: Αυτοί τώρα μαλώσαν ο Κουντάρας με την καινούριο.
0: Ναι.
1: Α, έλα,
0: αυτό ήταν. Χτύπημα τώρα κάτω από τη ζώνη αυτά.
1: Δεν έπρεπε να μου το πείτε εκείνη και την Τετάρτη. Την εβδομάδα πώς θα τη βγάλω.
0: Και τι ξέρει καινούριο τώρα και
1: δεν μας το λέει. Καταρίνα, σε παρακαλώ να τοποθετηθείς.

0: Από τους πιο ολοκληρωμένους καλλιτέχνες, γιατί ήταν και στιχουργός και συνθέτης και εννοείται και ερμηνευτής, με τραγουδάρες Lion Ritchie, Hello.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα για τα emojis.
0: Yes.
1: Πόσο ο εγκέφαλος διαβάζει τα ψηφιακά συναισθήματα. Ooh. Τι φτάσαμε να συζητάμε, παιδιά.
0: Για πες.
1: Η ικανότητά μας, λέει, να διαβάζουμε συναισθήματα επεκτείνεται και στον ψηφιακό κόσμο. Εννοείται. Mm-hmm. Γιατί όταν δεχόμαστε ένα μήνυμα από ένα φίλο μας, από το άλλο μας ολόκληρο, από τη μάνα μας, ανάλογα με το emoji, φιλτράρουμε και το μήνυμα, βάζουμε χρώμα στο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Η σύγχρονη έρευνα δείχνει ότι ο εγκέφαλος δεν τα αντιμετωπίζει τόσο διαφορετικά όσο θα περίμενε κανείς. Τα πρώτα χιλιοστά ενός δευτερολέπτου, οι νευρονικές αντιδράσεις που προκαλούνται από ένα πρόσωπο και από ένα απλό εικονίδιο είναι εντυπωσιακά παρόμοιες.
0: Ναι.
1: Πώς έγινε αυτή η μελέτη? Σε ελεγχόμενα πειράματα, συμμετέχοντες παρακολούθησαν είτε φωτογραφίες ανθρώπινων προσώπων είτε emojis που απεικόνιζαν βασικά συναισθήματα, έτσι, χαρά, λύπη, θυμό, ουδετερότητα.
0: Yes, yes.
1: Και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο εγκέφαλός μας αρχίζει να αναγνωρίζει το συναίσθημα ενός emoji ακόμα και μέσα σε περίπου 70 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Πολύ γρήγορα να
1: Αυτό είναι άμεσο.
0: Ναι, όντως.
1: Για τα πραγματικά πρόσωπα, η αντίστοιχη διαδικασία ξεκινάει ελαφρώς αργότερα, αλλά ακολουθεί μια παρόμοια πορεία. Και γιατί ξεκινάει ελαφρώς αργότερα? Γιατί όντως μπορεί ένα emoji να είναι πολύ πιο ξεκάθαρο, ας πούμε, συναισθηματικά από ότι ένα πρόσωπο. Βλέπεις ένα χαμογελαστό emoji. Είναι ένα χαμογελαστό emoji. Και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποιούνται παρόμοιες περιοχές του εγκεφάλου μας, κυρίως στο πίσω μέρος του κεφαλιού, mm-hmm. που σχετίζονται με την επεξεργασία προσώπων. Με πολύ απλά λόγια, ο εγκέφαλος αναγνωρίζει ένα emoji σαν να ήταν πρόσωπο, τουλάχιστον για τα πρώτα στάδια επεξεργασίας. Τι έχουμε, παιδιά?
0: Σε τι εποχή ζούμε?
1: Emoji είμαστε.
0: Ωραίο.
1: Πλέον, τέλος.
0: Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι για την δεύτερη ώρα, ναι, μετά από ένα σύντομο μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Στη Varacons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varacons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε νομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
9: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2,5 6.000 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
12: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet, εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στη Γεωργία, την Έλενα, το Στέλιο, τη Μαρία, τη Δάφνη, τη Δέσποινα, τη Φωτεινή, το Γιάννη και τον Μανώλη.
3: Στην περιφερειακή έχουμε κίνηση αρκετή από το ύψος, και για τα δύο ρέματα θα πω, από το ύψος της Νεάπολης μέχρι και το ύψος εδώ της Τούμπας, ενώ το ρεύμα που κινείται από δυτικά προς ανατολικά έχει αρκετή κίνηση και σχεδόν μέχρι την έξοδο της Μουδανίων.
1: Yes.
3: Κωνσταντίνου Καραμαλή πια και στα δύο ρέματα ξεκινώντας από ανατολικά έχουμε αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στην Παπάφη. Έχουμε αρκετή κίνηση, Κατσιμίδη επίσης. Κεντρικά έχουμε στην Λεωφόρο Στρατού Τσιμισκή, έχει περισσότερη κίνηση, λιγότερο στην Εγνατία Κάθοδος, κλασικά Μίκη Θεοδωράκη από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων. Μεγάλο το ποτηλιάρισμα και η στασιμότητα εκεί, σχεδόν από Μαρίνου Αντίπα για τη Λεωφόρο Δεδροποτάμου. Καρολί και Δημητρίου Φωτεινού Σωματοδότες. Μεγάλο Αλεξάνδρου κινείται καλά, η Μεάνδρο επίσης καλά. Και τέλος το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Εξακολουθεί να έχει κίνηση, όχι τόσο όσο την προηγούμενη ώρα. Είμαστε καλά.
1: Ναι.
3: Όταν επιστρέψουμε. Λάθη, τα μεγαλύτερα μάλλον λάθη, ναι, που κάνουμε μετά από ένα χωρισμό.
1: Μάλιστα.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Robbie Williams, το υπέροχο Feel. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet, εδώ και το πρωινό Velvet, που θα μιλήσει τώρα για λάθη.
1: Ναι.
0: Που κάνουμε μετά από ένα χωρισμό.
1: Ναι.
0: Και γράφει λέει τα μεγαλύτερα λάθη, τώρα δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Καλύτερα τώρα, είναι πολύ. Ναι.
0: Λάθος νούμερο 1. Η ψευδέστηση λέει του γιατί. Ένα από τα πιο κοινά σημεία, λέω, που κολλάμε είναι η ανάγκη για επεξήγηση.
1: Τα είχαν μάθει γιατί, θα πει: α, οκ, αφού είναι γι' αυτό, είμαι καλά.
0: Α, μπράβο, αυτή τη δέμο λέει ότι αν καταλάβουμε το γιατί, να αναλύσουμε κάθε λέξη και κάθε μήνυμα, ο πόνος θα λιγοστέψει.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική, λέει. Η ανάλυση είναι απλώς ένας τρόπος του εγκεφάλου να μείνει συνδεδεμένος με τον άλλον ή την άλλη.
1: Ναι.
0: Η αποδοχή, όσο σκληρή και αν ακούγεται, δεν έρχεται μέσα από την κατανόηση, αλλά μέσα από την παρέτηση, από την ανάγκη να ξέρουμε τα πάντα.
1: Drop mic, αυτό
0: yes.
1: εννοεί.
0: Μπράβο. Νούμερο 2. Η φιλία ως σωσίβιο. Πολλές φορές βαφτίζουμε τη δυσκολία μας να απομακρυνθούμε ως ανατορότητα ή φιλική διάθεση. Η διατήρηση της επαφής όμως λειτουργεί συχνά ως ένας συναισθηματικός αναπνευστήρας. Κρατάμε την πόρτα μισά ανοιχτή όχι από αγνή φιλία, αλλά από τον φόβο του οριστικού τέλους.
1: Ποιο θα κρατήσει φίλο, τον αρουραίο τον πρώην σου, ή σοβαρή.
0: Δεν γίνεται, δεν είναι.
1: Έμα.
0: Και η επίδειξη της ευτυχίας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτή η ανάγκη να αποδείξουμε στον πρώην ή στην πρώην τον κύκλο μας, τα social media.
1: Και προχώρησε πρώτος.
0: Μπράβο, ότι είμαστε καλά, ότι παίρναμε καλά, ότι αλλάξαμε, μορφήναμε, προχωρήσαμε. Όμως η πραγματική. Και η ενδυνάμωση λέει είναι αθόρυβη. Δεν χρειάζεται κοινό για να επικυρωθεί.
1: Ναι, ρε παιδιά, λίγη ψυχοθεραπεία. Για τον Θεό πια.
0: Σωστή.
1: Και πάμε για άλλα.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Thunder, Mr. Santana, GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: Εδώ σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet.

0: Λατρεμένος και υπέροχος Hozier Too Sweet εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 6 του Μάη, μια πολύ ενδιαφέρουσα δυναμική φέρνει αυτή η μέρα. Μικρές κινήσεις μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι φαίνεται αρχικά. Αναλυτικά για τους κρύους, η μέρα σας βρίσκει με διάθεση να κινηθείτε γρήγορα και να πάρετε αποφάσεις που ίσως καθυστερούσατε. Για τα ταυράκια, σήμερα έχετε την ανάγκη να νιώσετε σταθερότητα και σιγουριά. Διδυμάκια, η Τετάρτη σας καλεί να οργανωθείτε καλύτερα αφού οι υποχρεώσεις αυξάνονται και απαιτούν συγκέντρωση. Για τους καρκίνους, η μέρα φέρνει μια πιο συναισθηματική διάθεση, αλλά και την ανάγκη να προστατεύσετε τον εαυτό σας από καταστάσεις. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας είναι ανεβασμένη και αυτό φαίνεται σε κάθε σας κίνηση. Παρθενάκια, η μέρα σας οθεί να εστιάσετε σε λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Ζυγή, η ανάγκη σας για αρμονία και ισορροπία γίνεται πολύ πιο έντονη σήμερα. Σκορπιέ, η Τετάρτη σε καλεί να δεις πιο βαθιά τις καταστάσεις που μέχρι τώρα αντιμετώπιζες επιφανειακά. Τοξοτάκια, η διάθεσή σας για ελευθερία και νέες εμπειρίες είναι πολύ έντονη. Για τους εγώκερους, η μέρα σας φέρνει αντιμέτωπους με ευθύνες που απαιτούν σοβαρότητα και συνέπεια. Υδροχάκια, η σκέψη σας είναι γεμάτη ιδέες και διάθεση για αλλαγές και για τα ψαράκια. Τέλος, η διέστησή σας λειτουργεί έντονα σήμερα και σας βοηθάει να καταλάβετε τις καταστάσεις χωρίς πολλά λόγια.
0: Ήσασταν υπέροχοι, σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά.
2: Στο Όμπρε ανακαλύπτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη, αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Όμπρε, Δελφόν 37, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 841 300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310 94 84 05.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και επειδή τώρα θα με συγχωρέσει, θα επιβεβαιωθώ στα αγοράκια γιατί σήμερα έχει ματσάρα Champions League, μη τελικό. Και θα. Η Παρίσι Ζερμέν με την Bayern, Παρίσι Ζερμέν.
2: Ωραία, Θεούλη,
1: οπότε
2: μου καλέ.
1: Θα καλέσει τα φιλαράκια γιατί έχει καιρό καιρό, θα βγείτε στη βεράντα, θα βάλετε τη φουφού εκεί πέρα, ό,τι ψαριά. Από πού θα πας να πάρεις κρέατα να τα ρίξεις πάνω στη φωτιά.
2: Α, αυτό το ξέρω κι εγώ. Από τα Lidl, εννοείται.
1: Α, μπουλάκι μου, το ξέρεις. Ε.
2: Και θα μοσχομυρίσει όλο το σπίτι, να φάμε εμείς κανένα κοψίδι.
1: Σήμερα έχει ματσάκι και φαγητάκι.
2: Παιδιά, τα Lidl είναι μονόδρομο σε αυτά τα πράγματα. Γιατί θα βρείτε φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο.
1: Σωστό.
2: Που ελέγχεται συνεχώς από τη Βέλτια και έρχεται σε ασφαλή συσκευασία και δεν χάνει ούτε τη διατροφική του αξία, εννοείται ούτε και τη γεύση του.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Amy Winehouse, το υπέροχο Valerie. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Και χθες ο Γρηγόρης Αρνότογλου είχε καλεσμένη την Ανδρομάχη.
1: Αγαπημένη.
0: Το κορίτσι, αγαπημένο κορίτσι, η οποία μίλησε, τη ρώτησε βασικά,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι,
0: δεν είναι αδιάκριτος ο Γρηγόρης.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Τη ρώτησε για τον Γιώργο Λιβάνη.

0: παίρνει από μας και λες ρε μπάσκε.
1: Κοίταξε, μου λέει κάποια στιγμή, είχα ένα λεύση στη Λάρισα νομίζω. Επέστρεφα ο δικός με τα παιδιά και μου λέει.
0: Να θέλω να σε πάρω.
1: Θα έρθει σπίτι να κοιμηθούμε. Έτσι. Ας πάω, λέω, μου το είχε βάλει στο κεφάλι τώρα πια. Ένιωθα και οικειότητα μεγάλη μου τον Γιώργο. Επήγα στο σπίτι, και μεγάλη αμηχανία. Ό,τι πιο άβολο έχω ζήσει στη ζωή μου. Ήμασταν έλα και έχουμε πρόβλημα.
0: Τέλος πάντων. Τώρα χτυπούσε η καρδιά του αυτή.
1: Και εμένα, αλλά ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Γιατί περνά από κάτι σε κάτι άλλο. Είναι λίγο περίεργο, δεν είναι.
0: Ήξερε ότι δεν πήγαινε μόνο για ύπνοση.
1: Το κατάλαβα.
0: Μπράβο, ρε άνθρωπο, αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα να μου πει. Πολύ ωραία.
1: Μου έκανε επίθεση και παντρευτήκαμε.
2: Ωραίο.
3: Αυτό.
2: Κοίτα, και όποιος ντρέπεται πεινάει. Εμένα έτσι λέει ο παππούς μου.
3: Έτσι.
2: Άμα ντρέπεσαι, κάτσε πείνα. Αλλιώς σήκω πάνω στο μπουφέ και φάε.
3: Μπράβο, αυτό είναι.

0: Πόσο ωραία σε κάνει να αισθάνεσαι αυτή τη τραγουδάρα από Ντεζαβού. I can't stop εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια ωραία λίστα με ζωδιάκια που ανοίγουν εντελώς καινούριο κεφάλαιο στον ερωτευμένο τομέα. Το υπόλοιπο του Μάη και μη σας πω πάμε και για Ιούνιο.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάμε με τον Ταύρο, παιδιά.
0: Α, τα βράκια.
1: Είναι ο μήνας, σου λέει, και φαίνεται σε κάθε επίπεδο, αγαπημένε Ταύρε. Ιδιαίτερα όμως στο ερωτικό, η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται, γίνεσαι μαγνήτης, γνωρίζεις νέους ανθρώπους. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για εσάς στον ερωτευμένο τομέα.
0: Μπράβο.
1: Καρκινάκια, τα αγαπημένα μας λούτρινα, η καρδιά σας ανοίγει ξανά, ίσως μετά από μια περίοδο εσωστρέφειας. Ο Μάιος σας ενθαρρύνει να εμπιστευτείτε και να αφαιθείτε. Έρχεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν, λέει, και μπορεί να ξαναφουντώσει μια έτσι σχέση.
0: Ναι.
1: Και μια νέα γνωριμία σας θυμίζει πως είναι να αγαπάτε χωρίς να κοιτάτε πίσω σας, να προφυλάγεστε, ας πούμε, από το κακό. Ζυγή, για εσάς η αρμονία στις σχέσεις γίνεται προτεραιότητα και ο Μάιος φέρνει ευκαιρίες και επαναπροσδιορισμό. Και κλείνουμε με τα γλυκόπιωτα ψαράκια.
0: Όλα τα συναισθηματικά, τα
1: πισιάρικα, μπράβο. Αυτό. Που έχουν κάπου κοντά του την Αφροδίτη.
0: Α, λίγο ζυγός πες, αλλά εντάξει.
1: Όχι, ο ζυγός είναι παιδί της Αφροδίτης, μαζί με τον Ταύρο.
0: Okay.
1: Κυβερνάται από την Αφροδίτη. Mm-hmm. Ζείτε, λέει, ήδη σε έναν κόσμο γεμάτο συνέστημα ψαράκια, αλλά τώρα αυτό αποκτά πιο γήινη υπόσταση και ο Μάιος σας φέρνει έναν έρωτα που δεν είναι απλά όνειρο, αλλά γίνεται πραγματικότητα.
0: Μπράβο, πολύ
1: μια χαρά, πολύ ωραία, παιδιά.
0: Πάμε να κλείσουμε για την τρίτη μας ώρα.
2: Και εσύ τι είπες? Οι Happy Days ή τίποτα?
3: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Είσαι εδώ!
9: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Στο κδάπτο.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
5: Καλημερούδια να στείλω στον Χρήστο, στον Αντώνη, στους καινούριους μου γείτονες θέλω να στείλω καλημέρα.
4: Να στείλεις.
5: Στην Ευαγγελία και το Στέριο. Τι καλά παιδιά.
4: Μάλιστα.
5: Τι ωραία. Γυρνάω χθες, ήθελα, είχα σάικο το απόγευμα και γυρνάω το...
4: Τι είχες το απόγευμα?
5: Ψυχολόγο. Σάικο. Και γυρνάω το απόγευμα και λέω θα ποτίσω τα λουλουδάκια της γειτόνισσάς μας, της κυρίας Ειρήνης,
4: ναι.
5: Που η γυναίκα τώρα δεν μπορεί να τα ποτίσει,
4: ναι.
5: Και βλέπω εσύ ποτισμένα. Μπαίνω μέσα στην πολυκατοικία, μοσχοβολάει καθαριότητα, χλωρίνη. Λέω, αυτό είναι χέρι της Ευαγγελίας. Πάω, χτυπάω έτσι το ναι. Λέω, μην τα κάνεις όλα μόνη σου, πες μου και εμένα να κάνω κάτι. Ναι. Και ανταλλάξαμε και ρυθμούς. Και λέω, αύριο θα σας πω, λέω καλημέρα.
4: Μπράβο.
5: Μα ναι, έτσι ναι, γίνονται ναι. Τα πράγματα, ρε παιδί μου. Ωραία. Τι καλά, παιδιά.
4: Μπράβο τους, μπράβο. Λοιπόν, τι καλά που τα καταστήματα Λαβή μας δίνουν τη δυνατότητα να σας δίνουμε καθημερινά δώρο επιταγή 20 ευρώ. Την εξαργυρώνετε στο κεντρικό κατάστημα στην Παλαιόν Πατρών Γερμανού. Και πώς θα την κερδίσετε? Στον αριθμό Viber το 6939968968. Γράφετε Λαβή και ενώ και ονοματεπώνυμο. Τυχερός, τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα όταν επιστρέψουμε.
5: Yes.
4: Μύθοι που δεν ισχύουν για τις δουλειές.
5: Α, ωραίο.
4: Κάνουμε, δηλαδή που δουλεύουμε.
5: Ωραίο.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror. Και τι να πεις τώρα, γιατί διάβασα μόλις χθες ότι ο Michael Jackson είναι μοναδικός καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής που έχει καταφέρει να μπει στο top 10 του Billboard σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Από τα 70's κάθε δεκαετία είχε ένα τραγούδι μέσα στη δεκάδα. Δεν το έχει καταφέρει πάντων. Και δύσκολο να το καταφέρει και κανείς τώρα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, πώς θα καταφέρουμε να μάθουμε ότι υπάρχουν μύθοι στις δουλειές μας, παιδιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, και είναι σημαντικοί. Όπως για παράδειγμα, πρέπει να δουλεύεις 60 ώρες την εβδομάδα. Να δουλεύεις όσο πιο μπορείς να πεθάνεις, παιδί μου.
1: Πολλές δεν είναι αυτές.
0: Πολλές είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει, αυτό είναι μύθος. Είναι το γνωστό ούκα είναι το πολλό του εφ.
1: Ναι.
0: Κοινό το πολύ δεν σημαίνει ότι είναι και καλό, γιατί μετά τις 50 εργατόρες,
1: ναι,
0: που και αυτές πολλές μου φαίνονται.
1: Πάρα πολλές είναι και αυτές.
0: Μπορείς να αποχαιρετήσεις, λέει, τη συγκέντρωση και να αποδεχτείς τα λάθη. Το λέμε εμείς, το λέει επιστήμη.
1: Μα ναι, και ακριβώς γι' αυτό με πληρώνεις, γιατί σου βγάζω τη δουλειά σε πολύ λιγότερο χρόνο.
0: Άλλος μύθος μεγάλος. Να είσαι διαθέσιμος, δηλαδή να είσαι σε συνεχή πρόσβαση.
1: Τι λες, κούκλα μου, τι λες, κούκλα μου.
0: Θες email. Όχι 7, 11 ώρα το βράδυ.
1: Τι
0: και
1: 7
0: και 8.
1: Συνεχώς διαθέσιμη δεν είναι καν ψυχολόγος μου, θα είμαι εγώ. Ούτε καν.
0: Πρέπει να παλέψεις. Άλλος μύθος μεγάλος. Αλλιώς πώς θα πετύχεις, λέει. Εντάξει, δεν εννοούμε, λέει, να είμαστε και τεμπέλητες, αλλά δεν χρειάζεται να γίνουμε, λέει, και θυσία για την κάθε εταιρεία που θα εργαστούμε.
1: Αυτή η ανοησία ισχύει και στον έρωτα που την είχαν τραγουδήσει Κατσιμιχαίοι. Το ότι πονάει αξίζει και είναι δύσκολο. Ποιος θα έχει τραγουδήσει αυτό? Δεν θυμάμαι τώρα καθόλου. Μπορεί να λέω και πλακίες, αλλά αυτό ο στίχος υπάρχει.
0: Επίσης, άλλος μύθος στα βιογραφικά χωρίς κενά, δηλαδή. Εντάξει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει, παιδιά. Δεν είναι δολοφόνος σε εισαγωγικά ένα βιογραφικό που έχει δύο γραμμούλες. Κάπου πρέπει να ξεκινήσει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και ζούμε, λέει, πια σε μια εποχή όπου δεν είναι κριτήριο το αποκλεισμό με το βιογραφικό το τεράστιο.
1: Ναι.
0: Και το περίφημο σκληρή δουλειά. Συνήθως, λέει, αυτοί που ανεβαίνουν δεν είναι όσοι δουλεύουν σκληρά, αλλά όσοι πλασάρουν καλά τον εαυτό τους. Στην πραγματικότητα, όταν η προθυμία δεν έχει όρια ή κάποιος δεν λέει ποτέ όχι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να τον εκμεταλλευτούν.
1: Pix Lux, μπράβο, όχι Κατσιμιχέ. Δεν θα πω ότι θέλουμε μόνο σκληρό. Θα πω ότι δεν χρειάζεται να δουλεύεις σκληρά, χρειάζεται να δουλεύεις έξυπνα. Και όσοι δεν το έχουν απομυθοποιήσει αυτό ακόμα, εν έτη 2026, και δεν το έχουν ξεχωρίσει στο μυαλό τους, καλό θα είναι να έχουν πρόσβαση άμεση σε μια ψυχοθεραπεύτρια, σε μια ψυχολόγα, να τους στρώσει λίγο το σκεπτικό. Μπράβο, Έλενα, σε ευχαριστώ. Όντως, Pix Lux. Τι Κατσιμιχέοι. Κατσιμιχέοι είπαν το ρητάκι, νομίζω.
0: Είπαν και το ρητάκι, ναι, το είπαν το ρητάκι.
1: Τα έχω μπερδέψει.
0: Και το μια βραδιά στο Λούκι είπανε, γιατί είπανε πολλά.
1: Ναι, να δουλεύεις σκληρά.
0: Ωραίο.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Ωραίο.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Κάποιοι τυχεροί θα τους απολαύσουν το Σάββατο που μας έρχεται στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, εκεί όπου θα γίνει πραγματικός χαμός.
1: Ήρθε, παιδιά, ήρθε.
0: Η πιο επιτεραστική μπάντα metal που έφερε και άλλο κοινό πέρα από τους μεταλλάδες.
1: Πραγματικά.
0: Και θα μου επιτρέψεις λίγο πριν το θεματάκι σου να. Να πω. Α, καλά, έχει δίκιο.
1: Καλά,
0: συγγνώμη, έχει δίκιο. Κάτι δικό μα εσωτερικό, παιδιά, είναι στο. Λοιπόν, γράφει ο φίλο μου πάνω, ο οποίο εννοείται θα πάει στην συναυλία και τα λοιπά. Και λέει, αν και απόλυτα πεπισμένο, λέει ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κοινού θα είναι die hard fans τη metal.
1: Yes.
0: Ήρθε για κάποιο λόγο στο μυαλό μου η σκηνή από τη συναυλία των ACDC, λέει, στο ΆΚΑ του 2009. Σε κάποια στιγμή, μετά από καμιά δεκαριά τραγούδια, το ζευγαράκι που χόρευε μπροστά μα γυρίζει προ το μέρο μα και μα λέει η κοπαλιά. Α, εσεί ξέρετε και τα λόγια.
1: Τώρα αυτό ήταν. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γενικά αυτό δεν είναι το κόνσεπτ, γλυκούλα μου. Γλυκούλα μου.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, πώς επηρεάζει, θα σας συνδέσω τώρα, το αλάτι με την απιστία.
0: Όπα.
1: Για τους άντρες.
0: Κάτι σε μάγια μου.
1: Αυτό, ενώ θα μπορούσα να παρέχω και τέτοιες πληροφορίες, δεν θα το κάνω.
0: Το
1: γιατί
0: κάνεις,
1: μερικοί θα πάθετε τάντρουμ.
0: Ναι.
1: Πώς επηρεάζει το αλάτι τώρα την απιστία. Πώς συνδέεται, επηρεάζει, παιδιά, τη μνήμη.
0: Ας
1: τη μνήμη
0: καλά.
1: Των ανδρών.
0: Για πες.
1: Έγινε μελέτη που δείχνει ότι μία αυξημένη κατανάλωση αλατιού, μία διατροφή δηλαδή με αυξημένη κατανάλωση αλατιού, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μνήμη, ιδιαίτερα στους άνδρες. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι μία διατροφή πλούσια σε νάτριο συνδέεται με ταχύτερη έκπτωση της λεγόμενης επεισοδιακής μνήμης, δηλαδή της ικανότητας να θυμόμαστε προσωπικές εμπειρίες και γεγονότα της καθημερινής ζωής. Και κλείνει εκεί, drop mic, δεν σε κεράτωσε, δεν σε απάτησε, δεν απίστησε, ξέχασε, δηλαδή η επεισοδιακή του μνήμη έκανε μια έκπτωση στην προσωπική εμπειρία που αφορά τη μονογαμική αλληλεπίδρασή σας. Και τα γεγονότα της καθημερινής ζωής.
0: Μπράβο.
1: Αυτή τη στιγμή έχω δώσει το υπέρτατο μικρόφωνο, σκαλοπάτι, ολόκληρη πίστα έχω δώσει σαν σε πανηγύρι στο Αιγίνιο για ανθρώπους αλυτάμπουρες να λένε ότι Ελένη, έβαλες αλάτι πάρα πολύ αλάτι στο φάι.
0: Λίσα το έκανες.
1: Το έκανες, Λίσα, και εμένα η επεισοδιακή μου μνήμη μόλις έκανε μια έκπτωση και δεν θυμόμουν ότι δεν πρέπει να πάμε την Κατερίνα. Συγγνώμη.
0: Δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς.
1: Συγγνώμη. Άλλη φορά, άστο το άλλο. Δηλαδή, Ελένη, πραγματικά τώρα έτσι είναι σοκαριστικό. Λοιπόν, ότι
0: πού
1: κάνετε...
0: τα βρίσκεις αυτά.
1: Αυτά με βρίσκει. Αυτά δηλαδή προσπαθώ να
0: θυμηθώ. Είμαι σίγουρος, έχω τα πω.
1: Είχε φάει την προηγούμενη μέρα ο πρώην μου και δεν θυμόταν. Αλλά δεν είμαι και τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις
1: μαζί
0: τώρα.
1: Μαζί μου, τέλος πάντων.
0: Πάμε στη διαφημίση, μπράστο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Ombre, ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη. Αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Ombre, Δελφών 37. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 841 300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
7: Macwell μακαρόνια.
6: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
9: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
11: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και σας ενημερώνουμε το Sweps έχει super duper διαγωνισμό με πάνω από 1600 δώρα. Έχει εισιτήρια για θέατρα, για σινεμά, προτζέκτορες, αλλά το μεγάλο δώρο είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για σας και ένα άτομο της επιλογής σας για να δείτε μια θεατρική παράσταση στο West End.
1: Λοιπόν, πώς θα συμμετέχετε σε αυτόν τον super διαγωνισμό? Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweps. Κρατάτε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βήμα, κρατάτε την απόδειξή σας. Μπαίνετε στο Coca-Cola App, ανεβάζετε τη φωτογραφία της και μαθαίνετε αμέσως αν έχετε κερδίσει. Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρης όρους συμμετοχής, μπείτε στο Coca-Cola App Sweps, απόλαυση σε πρώτο πλάνο.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τραγουδάρα από Alex Warren, Ordinary, εδώ στο πρωινό Velvet. Και χθες πετύχαμε το Λάκη Λαζόπουλο στην αυλία της παράστασης Σύμβρος, νομίζω. Κάτσε να νομίζω, δάσκαλος της Σύμβρου. Και το ρωτήσα γιατί πρόσφατα σε εκπομπή της κυρίας Λιμπεράκη είχε δηλώσει ότι θέλει να αποχωρήσει το θέατρο γενικώς.
1: Έλα.
0: Για να δούμε λοιπόν τι είπε στους δημοσιογράφους.
1: Έχετε δηλώσει πρόσφατα στη συνέντευξή σας ότι θέλετε να σταματήσετε από το θέατρο.
2: Ναι, το δεν είναι η ώρα να το πούμε αυτό. Το πούμε αυτό. Ωραία, δεν είναι η ώρα, ναι.
3: Δεν το κουραστήκατε.
2: Τι να κουραστώ, δηλαδή.
3: Τόσα χρόνια.
2: Ότι να ανεβάνω τα σκαλοπάτια. Θα έπαιρνα ένα θέατρο πιο ήσυχο.
3: Θα δούμε την εκπομπή σας να συνεχίζει και του χρόνου, το Αλτσαντήρι.
2: Είναι, είπα, το θέατρο. Από όσες, δεν είπα απ' τα άλλα.
0: Δεν είπα απ' τα άλλα, το θέατρο. Το Τσαντήρι θα συνεχίσει, αλλά εγώ μένα μ' άρεσε ο δημοσιογράφος. Κουραστήκατε.
1: Είναι και λίγο αυτό. Και το μουσικό χαλίβρε, παιδιά, από πίσω εκεί που τα μοντάρετε. Δεν ακούγαμε τον άνθρωπο.
0: Στην εκπομπή του Λιάγκα ήταν εκεί,
1: βέβαια. Γιώργο, δηλαδή.

0: Μπαστάν και The Reason. Και έχετε κάθε καλό λόγο να είστε συντονισμένοι εδώ στο 96,8 Velvet. Όχι μόνο για το πρωινό Velvet, αλλά για τις μουσικάρες μας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Τα καλύτερα όλων των εποχών. Αύριο το πρωί και πάλι στις 7 στο πρωινό της Πέμπτης θα είμαστε εδώ.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Ζακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
14: Τρελάνε μας!
15: Τίποτα! Τίποτα!
14: Μεχάρα μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
18: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
19: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
20: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
25: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
26: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
25: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ, σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στο πρωινό της Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα, με τον καιρό των ανοιξιάτικων να συνεχίζεται ευτυχώς. Και εννοείται παρέα με όλους εσάς. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε εδώ συντονισμένοι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα έρθω σε πάρα πολύ λίγο και να μάθω τα νέα σας. Συγκεντρώνω κι εγώ έτσι τις ειδήσεις της ημέρας. Λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

Από την Ισία και το Chandelier εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Εννοείται πως ήρθα για να μάθω τα νέα σας. Να μου πείτε πως είστε, πως ξυπνήσατε, πως πηγαίνει μέχρι στιγμής η μέρα σας. Όλα θα τα πούμε αναλυτικά στο Viber του Velvet. 6931-968-968. Εννοείται πως αν είστε στο δρόμο, ενημερώστε με έτσι και για την κίνηση. Αν και εφόσον έχουμε καλό καιρό, νομίζω ότι αυτό επηρεάζει θετικά και τη διάθεσή μας. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Με network αμέσως τώρα και Down Under.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Calmon, The Days of Pearly Spencer, εδώ στον Velvet. Είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι καλημέρα μου σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θυμάστε τώρα που πριν από κάποιους μήνες είχαν αφαιρεθεί οι ομπρέλες εδώ στη Νέα Παραλία. Τις είχαν πάει λοιπόν στην Αθήνα για επισκευή. Τις έχουν ξαναφέρει και τώρα, γιατί βλέπω πολύ ωραίες φωτογραφίες, τώρα είναι ανανεωμένες, έχουν και νέο φωτισμό, οπότε μπορούμε να τις ξαναεπισκεφθούμε. Γενικά τώρα που καλυτερεύει ο καιρός, είναι ιδανική αυτή η βόλτα στην παραλία, έτσι, χαλαρή, ξένιαστη, να δούμε και τις ομπρέλες, να περπατήσουμε, να δούμε και το ηλιοβασίλεμα. Πάρα πολύ καλή ιδέα, έτσι, να αυξηθούν οι βόλτες μας. Να κάνουμε και λίγο περισσότερο περπάτημα, που το χρειαζόμαστε, γιατί νομίζω ότι κάνουμε καθιστική ζωή περισσότερη. Εγώ σε λίγο θα επιστρέψω με Survivor και Eye of the Tiger.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά. Εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
15: μήπως λεφτά.
14: Τα λες και λεφτά.
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
18: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
19: Αν στο σκούρα δεν θα πας... τα μαλλιά σου θα τραβάς!
20: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: δίνει η Ερίν Κάρα και το Fame εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου έχουμε τη συναυλία των Metallica στην Αθήνα. Τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί ήδη τις πρώτες ώρες πριν ένα χρόνο. Αλλά τώρα βλέπω ανακοίνωση από τις εταιρείες ότι έχουν απελευθερώσει έναν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Τα είχαν δεσμεύσει για κάποιους άλλους λόγους. Οπότε έστω και τελευταία στιγμή ίσως έχετε μία ελπίδα. Δεν ξέρω αν έχουν εξαντληθεί τώρα που μιλάμε. Αλλά μπορείτε να μπείτε αν όντως θέλετε να δείτε τους Metallica, γιατί έρχονται μετά από 15 χρόνια, 16 νομίζω, στην Αθήνα πάλι. Οπότε μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση και να μπείτε να κλείσετε έστω και τελευταία στιγμή εισιτήριο. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Είχα πει.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
1: Οχ!
0: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: 96,8 Velvet.
1: Πάμε στη δεύτερη μας ώρα, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη, 6 Μαΐου. Ελπίζω να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Μέχρι και τις 2 εδώ θα είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και εννοείται παρέα με όλους εσάς. Περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet. 6931 968 968. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο.

Αυτή είναι η Νέλη Φουρτάντο. Say Try, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Χθες έπεσα πάνω στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας σχετικά με τον σεφ Άντονι Μπουρντέν, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζωή. Έφυγε το 2018. Αλλά θα δούμε το ξεκίνημα του, το ξεκίνημα της διαδρομής του και της καριέρας του. Τον οποίο ο σεφ θα υποδηθεί ο Ντόμινικ Σέσα, ο ηθοποιός, και θα εστιάσει ταινία στην δεκαετία του 70, βλέπω, όταν ξεκίνησε, πώς ήταν πριν, πώς έκανε έτσι λίγο ένα άτσαλο ξεκίνημα, όπως λέει η περιγραφή, και το πώς σιγά σιγά εξελίχθηκε στον σεφ που ξέρουμε. Blondie αμέσως τώρα, One Way or Another.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Elize και το Μαλολιτά εδώ στον Velvet. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα έτσι μια πολύ ωραία παρέα που είμαστε καθημερινά και πολύ μου αρέσει αυτό. Την καλησπέρα μου στέλνω σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Διαβάζω τώρα, σαν σήμερα, 6 Μαΐου του 2002, το Bohemian Rhapsody των Queen ψηφίστηκε από τους Βρετανούς ως το αγαπημένο τους τραγούδι όλων των εποχών. Έγινε τότε λοιπόν μια ψηφοφορία για το βιβλίο Guinness Hit Singles. Πρώτο λοιπόν ήταν το Bohemian Rhapsody, δεύτερο το Imagine του John Lennon, τρίτο το Hey Jude από τους Beatles, τέταρτο το Dancing Queen, τον ABBA και πέμπτο το Like a Prayer της Madonna. Πραγματικά είναι μια θεϊκή πεντάδα, συγχαρητήρια στους Βρετανούς, άψογο. Το γούστο του και οι επιλογές τους. Cindy Lauper σας φέρνω σε πάρα πολύ λίγο. Time after time.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά. Μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Κρίστινα Όρμαν, Σουζί Κουάτρο, Στάμπλιν είναι εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με Lenny Kravitz και Fly Away.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Velvet.
1: Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πείτε μου τι κάνετε, πώς είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, πού σας βρίσκω. 6931-968-968, το Viber του Velvet. Αμέσως τώρα έρχομαι με Ερίν Καρά και What a Feeling.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εκτός άλλου από Bradley Cooper και Lady Gaga. 96,8 Velvet μέχρι τις 2 χαρά στο μικρόφωνο. Έχω τα νέα της Dolly Parton τώρα να σας πω, η οποία δυστυχώς ακύρωσε τις συναυλίες της στο Las Vegas, που είχαν ήδη αναβληθεί μια φορά. Ανέβασε όμως ένα βίντεο στο Instagram για να μας εξηγήσει αναλυτικά τι συνέβη. Έχει πάλι ένα θέμα με την υγεία της και λέει ότι τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνεται στα φάρμακα που παίρνει και στις θεραπείες της. Τα κακά νέα είναι ότι θα της πάρει λίγο χρόνο να επιστρέψει στη σκηνή. Δεν πειράζει, πιστεύω ότι οι θαυμαστές της καταλαβαίνουν απόλυτα και θα κάνουν υπομονή για να ξαναδούν την Dolly Parton στο Las Vegas. Frankie Goes to Hollywood, αμέσως τώρα και relax.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχος Freddie Mercury, Living on my own, εδώ στον Velvet. Εννοείται παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι από αύριο ξεκινά μια πολύ ωραία εκδήλωση, για την ακρίβεια ένα street food festival εδώ στην Τούμπα. Θα γίνει κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Κλεάνθους. Αυτό γίνεται. Διοργανώνει δηλαδή ο Δήμος Θεσσαλονίκης μαζί με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Νέων Φάρος του Κόσμου. Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι φιλανθρωπικός, είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτό θα γίνει μέσω της δημιουργικής απασχόλησης σε αυτό το φεστιβάλ, το Street Food Festival. Οπότε θα έχουμε πολύ ωραίες καντίνες με πολύ ωραίο φαγητό. 7 με 10 Μαΐου θα είναι Κλεάνθους 57, διαβάζω εδώ την διεύθυνση, είναι κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπως είδα στο χάρτη. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι θέλουμε να έχουμε αυτά τα φεστιβάλ τώρα που γίνονται και σε ανοιχτούς χώρους, μιας και καλοκαιριάζει, να πηγαίνουμε να δοκιμάζουμε και πολύ ωραία φαγητά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ίντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη.
4: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
5: Μάνα, μάνα.
6: Τι είναι, κόρη μου?
4: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
7: Πρόσεξε τα λόγια σου.
4: Τα αναποδιές τη ζωή μου.
8: Όχι, δεν έχει άλλο περιθώριο.
4: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
9: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Στο Ombre ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη, αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Ombre, Δελφών 37. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-841-300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
16: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Yeah,
5: yeah, είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18.
9: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
3: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Είναι Τετάρτη 6 του μηνός και εδώ είμαστε. Έχουμε μπροστά μας ένα μεσημέρι για να απολαύσουμε μουσική. Είμαστε Στέργιος Τουρνάβας μέχρι και τις 5 λοιπόν. Πηγαίνουμε παρέα με Μαρέα Κάρι, Αλάνα Μάιλ, Σάμπα, Simply Red και Kenny Loggins. Ξεκινώ με κινηματογραφικό Footloose. Ανεβάστε την ένταση, μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Relax, take it easy, είναι ο Μίκα, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει όταν άνοιξε τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς το 2023 στην Αθήνα. Τον απολαύσαμε στο 96,8 Velvet σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Έχει θεσπιστεί από το 1992 να γιορτάζεται αυτή τη μέρα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε σε δίαιτα αυτή την περίοδο, ακόμη και αν κάνετε πάντως. Εντάξει, μια παρασπονδία, ένα γλυκάκι μπορείτε να το φάτε σήμερα για να τιμήσετε τη μέρα, την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Αλάνα Μάιλς, Black Velvet, Mariah Carey και κάτι πάρα πολύ καλό από το σήμερα έρχονται στον 96,8 Velvet.

0: Ο Craig David τραγουδάει για τις 7 μέρες της εβδομάδας. Σήμερα Τετάρτη πάντως, εύχομαι η μέρα να κυλά πολύ όμορφα για όλους. Αν όχι, δεν πειράζει, έχουμε τη διάθεση και τα τραγούδια εδώ για να καλυτερέψουμε την κατάσταση. Καλή όρεξη να ευχηθώ σε εσάς που τρώτε αυτή τη στιγμή. Σε σένα τώρα που δεν ξέρεις τι να παραγγείλεις, αλλά ξέρεις τουλάχιστον πώς να κερδίσεις. Μπαίνοντας στο MyDay, στην ενότητα The Emma Rewards Coupons, μπορείς να αποκτήσεις κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για να παραγγείλεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά δεν σταματά εκεί, αφού μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. They, My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδη στο τσεπάκι σου. Chris Isaac έρχεται Ελλάδα φέτος, Sonic αλλά και η Toto μόλις επιστρέψει στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι. Επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Τι να επικεντρώσω. Σαν να το έβαλε στο τσάτ, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια τη τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
12: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
15: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
16: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα Γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
19: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17. Ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
20: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
21: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.

0: Σύμφωνα με το Rolling Stone, αυτό είναι ένα από τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Το Άφρικα που ερμήνευσαν οι Τότο το 1982, περιττό να αναφέρουμε μετά τις άπειρες τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει ακουστεί το τραγούδι. Τώρα, γύρω στα τέλη Μαΐου, να περιμένουμε το μετρό να κλείσει για 15 μέρες προκειμένου να γίνουν απαραίτητες δοκιμές, και μέχρι 31 Ιουλίου, όπως ανακοινώθηκε, αναμένουμε να έχει παραδοθεί η επέκταση της Καλαμαριάς. Μακάρι, άντε να δούμε. Συντομότατο διάλειμμα. Michael Jackson, Bruce Springsteen και πολύ ακόμη, μόλις επιστρέψω στον Velvet. Μείνετε εδώ.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
7: οχ,
6: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ. Ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή. 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
15: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Για να συνεχίσουμε με πολλή μουσική στον 96,8 Velvet στο μεσημέρι της Τετάρτης. Καλησπέρα, καλησπέρα όπου και αν σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Είμαστε Ρίγες Τουρνάβας. Έχουμε άλλες δύο ώρες εδώ με τραγούδια που πιστεύω ότι θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Από Bruce Springsteen, Beyoncé, Nexus, Michael Jackson και Pointer Sisters. Τώρα ξεκινούμε με ενθουσιασμό. I'm so excited.

Empire State of Mind, Alicia Keys, πιο πριν Billie Jean, Michael Jackson. Φαντάζομαι αρκετοί έχετε ήδη δει την ταινία Michael. Έχει ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις και συνεχίζει ακάθεκτο. Το μεγάλο στοίχημα είναι να ξεπεράσει τις εισπράξεις του Bohemian Rhapsody και να γίνει πιο επιτυχημένη μουσική βιογραφία όλων των εποχών στο κινηματογράφο. Εν τω μεταξύ, στην ταινία δεν εμφανίζεται καθόλου Janet Jackson, και αυτό διότι η ίδια είχε ζητήσει να μην εμφανίζεται καθόλου στην ταινία. Παρ' όλα αυτά, είχε ευχηθεί καλή επιτυχία. Για να ροκάρουμε τώρα με τους Knack, Μάι Σαρώνα και σε λίγο Bruce Springsteen, Beyoncé και είναι εξές.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Μια αγάπη που μας ανεβάζει, High Love, Whitney Houston, κινησούλα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Στο κέντρο λίγη περισσότερη κίνηση θα βρείτε στη λεωφόρο Νίκης. Όσοι κατευθύνεστε δυτικά στον περιφερειακό θα συναντήσετε κίνηση στο ύψος της Πηλαίας, της Τριανδρίας και των Σικαιών. Όσοι πηγαίνετε προς ανατολικά, στο Παπαγεωργίου και λίγο στην Άνω Τούμπα. Τώρα εντωμεταξύ άνοιξη, όλοι θέλουμε να ανανεωθούμε, ιδανικά να ανανεώσουμε και την καρδαρόμπα μας και μπορούμε να το κάνουμε. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, να βρούμε το κουπόνι και να πάρουμε 20% έκπτωση για τις αγορές στο About You. Και το καλύτερο, έχει εκεί ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, τεχνολογία και πολλά ακόμη. Day My Rewards Coupons, γιατί το κέρδος και οι προσφορές είναι στα coupons. Και επιστρέφουμε Bonnie Tyler, Scorpions και Teddy Swims.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο. Ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.
7: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
8: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
9: Τίποτο! Τίποτο!
7: Μεσχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Τσακακά, ναι, nobody. Την καλησπέρα μου στο Μιχάλη που μου λέει ότι ανυπομονεί για τη συναυλία των Metallica. Λογικό, Μιχάλη, και εσύ και όσοι έχετε εισιτήριο, σίγουρα μετράτε αντίστροφα μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου για τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σίγουρα θα γίνει χαμούλης. Εν τω μεταξύ, είναι ένα πολύ δυνατό του άλλο συναυλιακό καλοκαίρι εκεί στην Αθήνα με Foreigner, Iron Maiden, με Cure, με Deep Purple, Pet Shop Boys, Moby, Jean-Michel Jarre και πολλούς ακόμη. Συντομότατο διάλειμμα, άλλη μια ώρα μπροστά μας με αγαπημένα τραγούδια στον Velvet. Μείνετε μαζί μου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Neon De-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Ή happy days ή τίποτα.
11: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
12: Τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. Παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Ακόμα ένα απόγευμα όπως το θέλουμε, με πολλή μουσική στον 96,8 Velvet. Η Μοστρίγια Τσουρνάβας, άλλη μια ώρα μπροστά μας. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Τίνα Τάρνερ, Μπρούνο Μάρς, Chris De Perk, Lenny Kravitz, μερικοί μόνο από τους καλλιτέχνες που έχω ετοιμάσει. Ενώ ξεκινούμε με Christopher Cross, είναι το Arthur's Theme.

καλύτερα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Nickelback, How You Remind Me, μία από τις πολύ καλές δουλειές του καλοκαιριού θα είναι να είσαι φίλαθλος, και αναφέρομαι σε αυτό το σκηνικό που θα γίνει στο Times Square στη Νέα Υόρκη, όπου μία πλατφόρμα streaming θα αναζητήσει έναν επιλεγμένο φίλαθλο, ο οποίος, προσέξτε, μέσα από ένα κουβούκλιο στην Times Square θα παρακολουθήσει και τα 104 παιχνίδια του Μουντιάλ φέτος που πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό. Και θα πρέπει λοιπόν να δείτε 104 μάτς, η αμοιβή του θα είναι $50,000 και απλά κάθε μέρα θα ανεβάζει περιεχόμενο, θα ανεβάζει βίντεο και σχολιασμό για όλα αυτά τα παιχνίδια. Dream job πραγματικά για έναν ποδοσφαιρόφιλο αυτό. Τίνα Τάρνερ, The Best, τώρα στον Velvet.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
1: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Η υπέροχη μελωδία των Ten Sharp You. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια οι τάσεις οι ταξιδιωτικές δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να ταξιδέψουν μόνοι τους στο εξωτερικό, solo travelers, και βλέπω εδώ την έρευνα για το ποιες είναι οι καλύτερες χώρες για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες τους. Η πιο πρόσφατη λοιπόν λέει ότι σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, η Εσθονία και η Νορβηγία είναι δύο χώρες στις οποίες πραγματικά επικρατεί ασφάλεια και δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά λίγο πιο εξωτικούς προορισμούς, το Βιετνάμ, η Κώστα Ρίκα, η Ρουάι είναι πόλεις όπου αν ταξιδέψεις μόνη σου δεν θα αντιμετωπίσεις ιδιαίτερα προβλήματα. Συντομότατο διάλειμμα αμέσως μετά εδώ με πολλά αγαπημένα τραγούδια στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξηγεί γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
3: Ναι.
2: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
11: οχ,
10: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

περισσότερα classic hits. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Τα μικρά ψεματάκια των Fleetwood Mac, Little Lies, σίγουρα πάντως δεν είναι ψέμα. Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό ήδη ταξιδεύει σε νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Αυτά τα ταξίδια τώρα μπορούν να γίνουν ακόμα πιο απολαυστικά με το Day My Rewards Coupons. Εκεί έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών με τη Ferry Scanner. Μπαίνεις λοιπόν My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι και κλείνεις τα εισιτήριά σου οικονομικά για να πας όπου θέλεις και να βγεις και κερδισμένος. Και φυσικά εκεί θα βρεις εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Day My Rewards Coupons, οι καλύτερες προσφορές. Είμαστε λίγο πριν από τις 5. Είμαστε Ρίχα Τσουρνάβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε και σήμερα.

0: Πινελόπη Δαμιανίδου σε λίγο μαζί σας, έως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, ένα εξαιρετικό βράδυ, ό,τι και αν κάνετε. Τα λέμε αύριο εμείς 2 με 5 εδώ με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Γεια χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: 11 years,
9: γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
10: One Salonica, the one you love.
11: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: 96,8 Velvet, λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης 6 του Μαΐου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως αυτό που έρχεται πρώτο. Heaven is a place on earth. Σε λίγο ερχόμαστε με τους YouTube και το One. Αμέσως πιο μετά με Billy Ocean, Caribbean Queen. Μείνετε εδώ.

Dance Man και η Townsend Dye στο 96,8 Velvet λοιπόν, σε αυτό το ηλιόλουστο απόγευμα Τετάρτης. Εγώ είμαι η Πινελόπη, είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Σας περιμένω πάντα στο Viber, στο 6931-968-968, να μου πείτε την καλησπέρα σας, που σας πετυχαίνω, τι κάνετε αυτή την ώρα, τι σκοπό έχετε για το απογευματάκι. Ενώ φύγαμε να ακούσουμε Michael Jackson και το Dirty Diana, μέσα τώρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Stories και το Darling στο 96,8 Velvet. Και επειδή το Final Four πλησιάζει και τώρα έχουμε την ευκαιρία να το ζήσουμε αλλιώς, η ΔΕΗ λοιπόν ως επίσημος χορηγός της EuroLeague μας προσκαλεί να δηλώσουμε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό για να ζήσουμε την ενέργεια του πολυαναμενόμενου μπασκετικού θεσμού στην Ευρώπη που έρχεται στην Αθήνα 22 με 24 Μαΐου. Μπαίνετε λοιπόν τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και διεκδικείτε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα, γιατί η χαρά του Final Four θέλει φυσικά ενέργεια και θέλει τη δική μας ενέργεια. Οπότε energyoutloud.gr για να πάρετε κι εσείς μέρος.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
3: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
4: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
3: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε.
8: Τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Στο Ombre, ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη. Αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Ombre, Δελφών 37. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 841 300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
11: Macwell μακαρόνια.
10: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκον. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκον. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκον. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
14: Οχ!
13: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, οκτένισεπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits.

0: My Destiny στο 96,8 Velvet. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας και δεν εννοούμε της δίαιτας της διατροφής της φυσιολογικής. Εννοούμε της δίαιτας της εξαντλητικής που την κάνεις και δεν τρως τίποτα όλη μέρα και πεινάς και κάνεις κακό στην υγεία σου. Μας καλεί λοιπόν, λέει, να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος και γενικά να πληροφορηθούμε για τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια εξαντλητική δίαιτα αδυνατίσματος. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και όλοι πρέπει να γνωρίζουμε γι' αυτό, νομίζω.
1: Στη Φάρακονς η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Φάρακονς. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
6: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Yay, yay, είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. 11
2: years, one Salonica.
3: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
4: One Salonica, the one you love.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

96,8 Velvet, εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Με Pink Floyd ξεκινάμε. Another Brick in the Wall. Σε λίγο ερχόμαστε με Cindy Lauper και Anastasia. Μείνετε στην παρέα, θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Everything burns στο Άμστερνταμ, θα σας πω εγώ, γιατί πραγματικά όλα καίγονται, μάλλον απαγορεύονται, θα πω. Διαφημίσεις λέει για μπέργκερ, αυτοκίνητα και αεροπορικές πτήσεις απαγορεύονται, λέει, από εδώ και πέρα στο Άμστερνταμ. Στους δρόμους, λέει, της πόλης θα προωθηθούν πολιτιστικές δράσεις, όπως εκθέσεις του Εθνικού Μουσείου της Ολλανδίας, κονσέρτα πιάνου. Γενικά θα αντικατασταθούν. Θα αντικαταστήσουν όλες αυτές τις διαφημίσεις για SUV, αυτοκίνητα και fast food και όλα αυτά τα σχετικά. Και όλο αυτό έχει στόχο στην εναρμόνιση της εικόνας της πόλης με τους περιβαλλοντικούς στόχους της τοπικής κυβέρνησης. Μάλιστα, οκ. Okay, καλό αυτό. Μου αρέσει από τη μία. High on emotion αμέσως τώρα σε λίγο TLC και Daddy Swims.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Soup Soup Songs των 96,8 Velvet. Δεν ξέρω αν θέλετε ή αν το έχετε σκεφτεί ποτέ να ζήσετε από κοντά την ενέργεια του Final Four. Εγώ θα το ήθελα να σας πω την αλήθεια. Γι' αυτό ο προορισμός είναι ένας, το energyoutloud.gr, το νέο site από τη ΔΕΗ, στο οποίο θα βρείτε το πιο δυνατό διαγωνισμό, όπου μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια και συγκεκριμένα τη δική μας ενέργεια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
6: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
7: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
6: Α, εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
8: Θα συχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
9: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού!
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα!
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
12: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet.

0: Time of my life, Bill Medley στο 96,8 Velvet στα 54 λεπτά μετά τις 6. Διαβάζω εδώ ότι η γενιά, λέει, που είναι γεννημένη από το 97 έως και το 2012, δηλαδή η Gen Z, ξεχωρίζουν, λέει, για την προσαρμοστική τους απόδοση. Έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, λέει, το οποίο συνδέεται με το γεγονός ότι μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον γεμάτο συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές και ταχύτητα σε κοινωνικές μεταβολές, που όλο αυτό τους έκανε να προσαρμόζονται πιο εύκολα σε καταστάσεις και περιβάλλον, το οποίο δεν το γνώρισα. Εγώ νόμιζα ότι το αντίθετο συμβαίνει, ότι με όλα αυτά τα social που έχουμε και αυτά δεν προσαρμοζόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Αλλά okay, για να το λένε εδώ οι έρευνες, μάλλον κάτι τέτοιο θα συμβαίνει. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Οι happy days ήδη

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικό.

0: δυνατότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18.
2: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
4: 96,8 Velvet στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τετάρτης, Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Όπως για το ξεκίνημά μας, Live is Life. Σε λίγο Elton John, George Michael και Shawn Mendes με Καμιλά Καμπέγιο. Μείνετε εδώ.

Σον Μέντες, Καμίλα Καμπέγιο και το Σενιωρίτα στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά τις 7. Χαιρετώ το Στέλιο που λέει: εγώ είμαι γεννημένος πολύ πριν το 97 και πραγματικά δεν είμαι καθόλου προσαρμοστικός. Οπότε επιβεβαιώνεται η έρευνα, Στέλιο. Δεν ξέρω. Εγώ νόμιζα το αντίθετο, ότι οι πιο παλιές γενιές, ας πούμε, είναι πιο προσαρμοστικές. Αλλά δεν ξέρω, για να λες και εσύ έτσι τώρα, μάλλον κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Χαιρετώ και την Αναστασία που είναι στην παρέα στο Viber και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931 968 968 και φύγαμε για την τραγουδάρα που έρχεται αμέσως τώρα.

0: στα 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application

0: Μοναδική φωνάρα Celine Dion, Because You Loved Me στο 96,8 Velvet. Το πυρετό του Final Four έχει ξεκινήσει και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να θυμάστε, αυτό είναι το energyoutloud.gr της ΔΕΗ, τον επίσημο χορηγό της EuroLeague. Οπότε μπορείτε να μπείτε τώρα για να λάβετε μέρος στο μοναδικό διαγωνισμό και να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει τη δική μας ενέργεια. Λοιπόν, energyoutloud.gr και καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
5: Μα έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπω η Τούνη. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
12: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
17: Macwell μακαρόνια.
16: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Το βάλε! Το βάλε!
20: Αποκάρφωμα!
21: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
19: Τρελάνε μας!
22: Τρίποντο! Τρίποντο!
19: Πεχτάρα μου!
23: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
24: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
25: One Salonica, the one you love.
26: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν τον άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

0: Steve Miller Band, Serenade στον 96,8 Velvet, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας, η Μασού της ΑΕ ενισχύει έμπρακτα την πρόληψη και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Σε συνεργασία λοιπόν με τον εκπαιδευτικό ανθρωπιστικό οργανισμό Kids Save Lives, διοργανώνει δωρεάν επιδείξεις βασικών τεχνικών πρώτων βοηθειών και κάρπα. Η πρώτη δράση λοιπόν πραγματοποιείται την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Grand Thermis από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές, οπότε μείνετε συντονισμένοι για να ενημερωθείτε πρώτοι. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου, μέχρι και τώρα στην παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Τετάρτης. Τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Ακολουθεί ο αγαπημένος Μάσιμο μέχρι και τις 11. Φιλά και πολλά. Καλό μας απόγευμα.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
0: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
3: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Survivor, Burning Heart, Yusuno Tour, 7 Seconds, Michael Sembello, Maniac, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Left Outside Alone, Αναστέζια στο 96,8 Velvet με την θερμοκρασία στους 18. Άμα θέλεις να μυρίσεις την άνοιξη στην Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη από ό,τι βλέπω θα είναι συνεφιασμένη με τη μέγιστη θερμοκρασία όμως να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στην Κατερίνα που περπατάει στην παραλία με την Ζιζέλ και ένα καφέ στο χέρι και ακούει Velvet κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Τετάρτης.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Please don't leave me, Pretty Major, στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και τους Rolling Stones να έχουν πάρει φόρα, guys, και να μην τους σταματάει τίποτα από ό,τι φαίνεται. Και τρία χρόνια μετά το Hackney Diamonds κυκλοφορούν το 25ο άλμπουμ τους με τίτλο Foreign Tongues. Οι ξένες γλώσσες λοιπόν πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 10 Ιουλίου, με τους 80ρηδες Jagger, Wood και Richards να το έχουν ακόμα και να επιστρέφουν στα chart με ένα blues, country και rock album που, όπως δηλώνουν στους φαν τους, τους επιστρέφει στις παλιές, καλές, γνώριμες ρίζες τους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει. Ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο, να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

Σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

το Velvet. Και άμα πιστεύεις πως έχεις δει τα πάντα στον χώρο των σπορ, με πρωταθλήματα και κύπελα να δίνονται σε απίθανες κατηγορίες που δεν έχουν καμία σχέση με ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μάλλον θα σε πιάσω αδιάβαστο, γιατί στο Σαν Φρανσίσκο διοργανώνεται από φέτος το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος με συμμετοχή 10.000 υποψηφίων από 100 χώρες. Οι διαγωνιζόμενοι λοιπόν ήδη έστειλαν τους δρομείς τους με ειδικό κιτ στο Σαν Φρανσίσκο και ο νικητής κερδίζει έπαθλο 100.000 δολαρίων. Ναι, δεν τρολάρω, όχι, δεν μπορείς να συμμετέχεις κι εσύ, γιατί για φέτος οι υποψηφιότητες έχουν ήδη κατατεθεί. Okay. Συνεχίζουμε με Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής την Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Roxette. It must have been love. Cardigans, Loveful, Dire Straits, Money for Nothing. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Grenade, Bruno Mars είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και την Ατζελίνα Τζολί να ετοιμάζεται να εγκαταλείψει πλέον το Λος Άντζελες, μια και ο όρος του διαζυγίου της με τον Μπραντ δεν υπάρχει πλέον, αφού όλα τους τα παιδιά είναι ενήλικες, και πουλάει την έπαυλή της με 6 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, γυμναστήριο, ξενώνα και πισίνα στην καταπληκτική τιμή των 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξη, το όνειρό της είναι να εγκατασταθεί μόνιμα κάπου στην Καμπότζη, γιατί αναζητά περισσότερη ηρεμία και ασφάλεια για την οικογένειά της.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Let the healing begin, λοιπόν, από την φωνάρα του Τζο Κόκερ, η οποία ταιριάζει σίγουρα σε αυτό το ανοιξιάτικο βράδυ και νομίζω πως σε όλα τα βράδια της πόλης. Κάποιοι μπορεί να το θυμάστε μόνο από το You Can Leave Your Hat On, πάντως έχει χαρακτηριστική φωνή, έχει φωνάρα και έχει τραγουδήσει πραγματικά απίστευτα τραγούδια. Όλα αυτά λοιπόν στον 96,8 Velvet που παίζουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με την ημερομηνία για την συναυλία των Metallica να πλησιάζει. Και άμα έχεις εισιτήριο και ετοιμάζεις το road trip για Οάκα, πρόσεξε τι θα έχεις μαζί σου, γιατί οι οδηγίες είναι αρκετά αυστηρές και πολύ συγκεκριμένες. Απαγορεύονται λοιπόν τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4, αιχμηρά αντικείμενα και σπρέι κάθε είδους, επαγγελματικός φωτογραφικός ή ηχητικός εξοπλισμός, drones, μπουκάλια, laser, αλκοόλ και σκαμπόι καρεκλίτσες, γιατί my dear friend, αν πλήρωσες για να δεις συναυλία όρθιος, δεν μπορείς να κάτσεις με τίποτα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει εγώ 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

George Michael, Wham, Careless Whisper, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στον 96,8 Velvet. Γιατί είναι αυτοί οι απρόσεκτοι ψήθυροι καμιά φορά, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να κλείσουν κάποιο σπίτι και ίσως να δημιουργήσουν και να ξεκινήσουν μια καινούργια αγάπη. Όλα αυτά λοιπόν στον 96,8 Velvet, είναι το βράδυ της Τετάρτης. Ό,τι αν κάνετε, να περάσετε τέλεια από εδώ και πέρα. Εμείς συνεχίζουμε με Βάγια Κοντίος, Ναι, Να, Να, Να. Και φυσικά ακόμα περισσότερες επιτυχίες, ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. I love the 80s, αμέσως μετά και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε στο 96,8 Velvet.

0: Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

θρυλική δεκαετία στον 96,8 Velvet. I love the 80s στον 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο τσάτ, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: Ε, καλό.
4: A few moments later.
1: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
6: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
7: Τελεία παράγραφος.
8: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
8: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
9: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθει και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά. Είναι... Μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Yellow Velvet.
1: Βραδιές ερωτικές και μελωδικές
0: στον 96,8 Velvet. And so it is.
2: Just

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ίντερνο χώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
3: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν.
1: Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Θα αναποδιέσαι τη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.